0: σου ποιον. Κανεί πάνω στι βούτσε σου να κυλούν. Και πε μου, κόρη μου, πόθεν είσαι. Και το όνομά σου πώ το λαλούν.
1: Από τη σιώτη μαγελεμένη. Και το όνομά μου λαλούν με λένε.

0: Και που εγγύνος ον μουσαφιούλα και εκείνη η όρεξη και η ζωή και που εγγύνει η γερή καρτούλα που να τα πει και να με ράει. Τώρα νεκρούς κόμμα μπροστά μου και ο βασμός κόμμα μες τα αυτιά μου. Ήταν της όρτας μου θυκιά και εμένα να δω τη χείο μου μαγελιώνα. Να πέσω δίχως χωνιούς τα ξένα και να με τρώει του νεκαλιώνα. Πας και σε φτιούλα μου να γλιτώσω και σαν να χτίζεις να είναι κλεισά.
1: Μπορώ το γέμα μου να σιωνώσω, μα δεν σε αφήνω μες στην τουρτσιά. Μπορώ τον κόσμο να το χαλάσω για να βρω τρόπο να σε ποσπάσω.
0: Να φτιουχούσα, να ψεις κιόλα μπάες στην Παναγία και στο Χριστό. Κάμε παράκληση με παπάες.

Ο Λάρκος Λάρκουπ, το λοιπόν για να είμαστε εξηγημένοι, μπίτι εξηγημένοι, το ποίημα προέρχεται από τη συλλογή ποίηματα του 1911, αλλά εκδομένος τίτλος ολόκληρου του ποίηματος, η Χιώτισσα εν Λεμεσό, ήταν κατά το 1821 αυτό που ακούσαμε. Τι να σας πω. 22 Μαρτίου είναι η 21η μέρα του έτους, το 1 τρίτο του έτους σχεδόν έφυγε, να το ξέρετε τούτο. Σήμερα Κυριακή 22, τις άλλες γιορτές που έλεγα είναι για τις 25, ποιοι γιορτάζουν 25 Μαρτίου. Το λοιπόν γιορτάζει ο Δρόσος, ο Δροσής, η Δροσίδα και η Δροσούλα. Πως τη γειτονούλα. Το λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα για το νερό, η μέρα της Βαλτικής θάλασσας, γιορτασμός με οικολογικών περιεχόμενων. Είναι η Τετάρτη των νηστιών του Ιωάννου του Κλίμακος. Τι είναι που γράφει για τον Ιωάννη τον Κλίμακος. Χριστιανός ασκητής από τη Συρία που διετέλεσε ηγούμενος της Μονής του Σινά, είναι γνωστός για το έργο του Climax, ένα από τα σημαντικότερα της χριστιανικής γραμματείας που παραλαμβάνει 30 λόγους περί αρετής, ο καθένας από τους οποίους αναφέρεται σε μια αρετή, ξεκινώντας από τις πιο πρακτικές και ανεβαίνοντας σαν σκαλοπάτια στις πιο υψηλές. Αυτά να μας τα πει καλύτερα αργότερα η Καρλώτα. Το λοιπόν, εγώ να σας παίξω όλο ένα τραγουδάκι τώρα για το 1821 παλιόν Νταλάρα. Έχει καιρό να τον ακούσουμε.

Μάλιστα, ο Γιώργος Νταλάρας στο τραγουδάκι «Να ήτανε το 21», αξέχαστον τραγούδι φυσικά, πολλά ωραίο. Το τραγούδι φυσικά ήταν του Σταύρου Κουιουμτζή, τα λόγια του Σότου Τσότου. Λοιπόν, κάτι έτσι ονομάζεται, τέλος πάντων. Παίξω άλλο ένα τραγουδάκι τώρα που πήραμε φορά. Παντελής Παντελίδης, «Δύο ψέματα», ονομάζεται «I Cover» τούτον. Λοιπόν, ακούστε το, και τούτον είναι καλό.

Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί μας λένε Παντελής Παντελίδης, αφού στο τραγούδι είναι γραμμένο από τον Αντώνη Βαρδίν και το πρώτο τραγούδισε ο Αντώνης Ρέμος και θα με γράφουσιν μας το τραγούδισε ο Μάνος Μαραγκουδάκης. Το λοιπόν μας τα ανακατώσαν τέλεια δαμέ. Τέλος πάντων, λίγα πιο καλά νέα. Δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί τις βάσεις της Κύπρου, ακροτήριν και δεγγέλια, για να χτυπήσουν το Ιράν. Έτσι έφυγε μια απόφαση. Τώρα ψέματα αλήθεια, έτσι είπασε. Τους απειλά ο πρόεδρος μας, όχι εγώ, ο πιο μεγάλος ο πρόεδρος, που έχει πάτημα γερών, που λέει, πως ένα, αν σκεφτούσουν να τα χρησιμοποιήσουν, που να έρθουν σε να ανανεώσουν εντολής, που είναι, δεν θα τους το δώσει. Το πήραν τις βάσεις για 100 χρόνια, που το 60. Το λοιπόν, και φοηθήκαν οι Εγγλέζοι και λέω, συνόλου, θα τα κάνουμε εμείς, έτσι, να κάτσουν στα αυκά τους, να γλωσσίσουν. Τέλος πάντων, θα σας παίξω γλυκερία, μπρατσέρα.

Μάλιστα, η γλυκερία, μπρατσέρα, τι όμορφη είναι εκτέλεση μας έχει κάνει. Το λοιπόν, μην ξεχάσετε, 12 του μηνός που μας έρχεται φυσικά, το πασχαλινό γεύμα στο Κυπριακόν, κατά η ώρα 12.30, μια κάπου τζαμέ, το λοιπόν για θέλουμε να ξέρουμε πώς είναι να έρθετε, γι' αυτό κάνετε email στο cypressnz@hotmail.com και μας πείτε πώς είναι να έρθετε, να είστε για να ξέρουμε τι είναι να μαϊρέψουμε. Αν είναι καλός ο καιρός να κάνουμε σούβλα, αν μην είναι καλός ο καιρός και θεωρούμε μπορεί, αν μην είναι καλός να κάνουμε κλέφτικα στο φούρνο, πάντως τα φαγιά θα είναι άφθονα και καλά. Σας παρακαλώ, γι' αυτό κανονίστε, δεν μπορείτε να κάνετε ή τηλεφωνήστε ή βρείτε κανένα μέλος ή πέστε σε όποιον Κύπριο δείτε να μου τηλεφωνήσετε. Σπω τον αριθμό μου πάλι, αν δεν τον ξέρετε μέχρι τώρα να βγάλω μαλλιά η γλώσσα μας. 027-44-75-690 για να κανονίσουμε και εμείς την πορεία μας. Πάντως κάποτε φέρναμε και κάμποσες φλαούνες για να δοκιμάσουμε να βγάλω και ένα συμπέρισμα ποια που κάνει τις καλύτερες φλαούνες, αλλά νομίζω 50 χρόνια περάσαν δεν κάνει κανένας φλαούνες πιον, διότι είναι δύσκολη τέχνη. Και να ξεχάσουμε τα παραδοσιακά μας και τις παραδόσεις μας. Τέλος πάντων, να το πω και λίγο στα αγγλικά. Ladies and gentlemen, if you just tuned in, you're on 106.1 FM, Wellington Nexus Radio. Just a little announcement. Easter is coming upon us, the Greek Easter, the Orthodox Easter. It's on the 12th of next month. The Cyprus community always and has been for the last, how many, 40 years, has been hosting a luncheon, an Easter luncheon, which is attended very well. It's well attended. So all we need to know is how many people are coming, and we need so we can, for our catering purposes. So email us at cypressnz.hotmail.com or find us on Facebook, please, and or ring me, 0274475690, Andy. Or Andronicus, whatever you like. It all starts with A. Yeah, I know what you're thinking. Or any member you find of the community, let them know, and I'm sure someone will get in touch with me so we can arrange seating and catering. Right. Day bamen. Any shalda na boomen. Efta senora. Ας ας παίξουμε και λίγο καζαντζίδι, ναι.

Το λοιπόν. Ξέχασα να βάλω το μικρόφωνο και μιλούν μόνο μου δαμέ. Που το θολωμένο μου μυαλό, ας πούμε, ήταν το βίσκι που θολώσε, μάλλον. Για την επανάσταση του 21, παρόλο που η Κύπρος ήταν υπό Οθωμανική κυριαρχία, η εβδομάδα πριν τη 25η Μαρτίου ήταν γεμάτη μυστικές προετοιμασίες. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός είχε έρθει σε επαφή με την φιλική εταιρεία, στηρίζοντας τον αγώνα οικονομικά και ηθικά, γεγονός που οδήγησε αργότερα σε άλλες κρίσιμες τραγικές τραγωδίες. Τέλος πάντων, κοινά θα τα πούμε πιο μετά, όχι σήμερα, άλλη φορά. Λοιπόν, έχω ένα τραγουδάκι να σας παίξω λίγο μελωμένο. Δεν λέει αισχρολογία μέσα καθόλου, αλλά έχει πολλά υπονοούμενα. Μέσα σας αρέσκουν τα υπονοούμενα. Πάτε, κάνετε ένα τσάιν. Αφήστε το κόψιμο του χόρτου μετά που είναι τελειώσει, να πάω να κόψω εγώ τα χόρτα μου. Διότι εναρκέψουν τα νερά πάλι. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατον Κυριακή. Έχουμε υγεία νερά. Έτσι μας λέσει. Το λοιπόν, μην ξεχάσετε το Πάσχα, να θέλουμε ειδοποιήσεις. Το λοιπόν, ο Ηλίας Μεγαλούδης, μωρή, πού τα βρήκες τα λεφτά.

Μάλιστα, μωρή που τα βρήκε στα λεφτά ο Ηλίας Μεγαλούδης, ωραίο τραγουδάκι, δεν μπορείτε να πείτε πως είναι ωραίο, παράπονα στο δήμαρχο, να. Το λοιπόν, μάλιστα, τι ήταν να σας πω, ψέματα. Να σας πω και καμιά ψέματα, όχι, να σας πω καμιά αλήθεια. Το 1821, το ξέρουμε, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης με 2.000 άντρες καταλαμβάνει τους λόφους της Καλαμάτας προς τη Σπάρτινο. Ο Παπαφλέσσας όμως με τον Αναγνωσταρά και τον Σταματελόπουλο πιάνουν την άλλη πλευρά. Η πόλη βρίσκεται σε ελληνικό κλειό.

Πάρε το 1821. Οι επαναστάτες μπαίνουν στην Πάτρα. Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος και ο Ανδρέας Λόντος υψώνουν επαναστατικά τη σημαία, κόκκινη με μαύρο σταυρό στη μέση. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός κατασκευάζει ξύλινο σταυρό, τον οποίο τοποθετεί στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Το σταυρό αυτόν, σε αυτόν ορκίζονται οι επαναστάτες. Και ιδρύεται το λιμενικό σώμα με την απόφαση της κυβερνήσεως του Βενιζέλου. Λοιπόν, θα σας παίξω ένα τραγουδάκι, διότι κανεί. Ροζ. Το λοιπόν. Γιάννησα. Όχι, θα σας το παίξω τούτο. Ο Γιάννης Μιλιώτης.

Μάλιστα, ο Γιάννης Μιλόκας, αλλούτρος. Πρέπει να τρώει πολλά αλλού για να κάνει παράπονα τούτος. Τέλος πάντων, τι να σας πω, σαν τούντινες μέρες, ξετρελαμένη η Κύπρος, η εβδομάδα αυτή, 16 με 25 Μαρτίου, ήταν η πιο κρίσιμη στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου με το κλείσιμο των τραπεζών και της διαπραγματεύσεως για το κούρεμα των καταθέσεων που άλλαξαν την οικονομία του νησιού. Όμως αυτοκτονήσαν και πάρα πολλοί και ξέρουμε περιπτώσεις που είχαν χάσει 40 και 50 εκατομμύρια ευρώ που ήταν μέσα στις τράπεζες. Να το ξέρετε, και τα μέσα στην Ιρλανδία η κάθε τράπεζα έχει το ίδιο δικαίωμα να σας κάνει, να το ξέρετε, πιένετε, ψάξετε, κοιτάξετε το ANZ, το ISB, το Westpac, οτιδήποτε τράπεζα είναι στην Ιρλανδία, η κυβέρνηση μόνο

0: σας κάνει, διότι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, σας κάνει guarantee $100,000. Ό,τι έχετε παραπάνω από $100,000 μέσα στην ίδια τράπεζα, μπορούν να σας τα πιάσουν. Και όπως πάνε οι κρίσεις τώρα που εκεί στο Ιράν, κάμετε να μου κάνετε ξελαφρώστε λίγο το βάρος που τα πολλά τα λεφτά φάρτ, ξανίστε τα σε διαφορετικές τράπεζες, διότι μόνο τις 100.000 σας guarantee η κυβέρνηση. Να το ξέρετε. Λοιπόν, για μην το πιστέψετε, ψάξτε το, να το βρείτε, να το δείτε. Τέλος πάντων, στο βάθος ο κήπος.
1: Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει.
0: Βάλουμε και κάτι για τους νεαρούς και το προηγούμενο ήταν της ηλικίας μας, της εποχής μας.
1: Που αρπάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμα να πνοεί. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες

Μάλιστα, ο Πάνος Μαζουράκης στο βάθος κήπος. Πολλά ωραίων τραγουδάκι, πολλά ωραίων. Το λοιπόν, κόντεψε η ΕΦΑΜ. Εντάξει, μην αναλογτώ λεπτά. Τι θέλω να σας πω, έχουμε και φάτσο βιβλίο για το Πάσχα που μας έρχεται. Μπορείτε να κάνετε κράτηση και πάνω εκεί, αλλά να θέλουμε και κανένα επίθετο, διότι θέλω να κοιτάξω και να δω. Ο Γιώργος θέλει.

πέντε θέσεις, ο άλλος Γιώργος θέλει εννιά θέσεις και να είναι η ίδια οικογένεια, ας πούμε. Γι' αυτό να ξεχωρίστε και λίγο, να σας παίξω έναν τραγουδάκι πολλά ωραίο. Θέλω να σας πω άλλες ψευκές, διότι εφάμε την ώρα με τα ψέματα. Να σας παίξω έναν τραγουδάκι. Με έμπλεξε ένα μόρτη, η Ανφάν Κάτε. Ξαναπέξα τούτη πάλι. Γιατί φουμάρω κοκαίνη. Ακούστε το καλά.

Μάλιστα, γιατί φουμάρω κοκαίνη. Με έμπλεξε ένας Μόρτης τραούδι που το 1929 του Πάνο Τούντα. Η κοπέλα που μας τραγουδά είναι η Αμφάν Κάτε. Λοιπόν, και παίζουν και άλλη μουσική πάνω, ο Θωμάς Κόγκος, η Λίνα...

0: Ατζίδου, ο Δημήτρης Κόγκος, πρέπει να αδέρφια γίνει, και ο Πάρης Χριστίδης. Πάντως, πολλά ωραίων τραγουδάκιν. Ήταν ηχογραφημένο στην υγειά μας, βρε παιδιά, που των παλιών καιρών. Τέλος πάντων, εμένα μας και ο λεπτά. Το λοιπόν, όπου και να είστε, να περνάτε καλά. Αγαπάτε τον πλησίον τη γειτόνισσα. Αν εξέχασα να σας παίξω τραγούδι για τη γειτόνισσα, διότι έχω πάρα πολλά. Αλλά πώς να θυμηθούμε, μια κελέ είναι, πώς να βάλουμε μέσα. Κάποτε που ήταν μητσά, τράβα σαν το σφογγάρι πολλές ειδήσεις και το ένα και το άλλο. Τώρα εντάξει, τώρα πέφτουν κάπως ξεχωριστά τα πράγματα. Το Πασχαλινό, με ξεχάσετε, θα το βάλουμε στο φάτσο βιβλίο μας. Έχουμε και φάτσο βιβλίο, μάλιστα κύριοι, εκεί θα το ακούσετε. Είπαμε, αγαπάτε γειτόνι σαν, είπα το γιουγένο. Και τους γειτόνους φυσικά όλους, να είστε καλοί, να περνάτε καλά. Όπου και αν είστε, ευχαριστούμε για την παρέα που μας εκάμετε, για μια νωρίτσα. Πάμε να κόψουμε τα χόρτα τώρα. Ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα μετά από εμάς και μετά Ιερά Μητρόπολη. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Θα σας αφήκουμε τα κυπριακά που παίζουν τώρα μέχρι να κλείσουμε τα συνακλήθια μας αμέσως, να τα μαζέψουμε. Μην πιστεύω να ξέχασα τίποτα να σας πω. Όχι, εντάξει.
1: Άνου να πάμε, ροδαφνού.
0: Γεια χαρά.
1: Κυρίε να σε θέλει. Ήντα με θέλει, Ρίενα. Τι ήταν το μήνυμά τη. Αν είναι για το ζύμωμα, να πάρω τις σανίδες. Κι αν είναι για το μαΐρεμα, να πάρω τις κουτάλες. Ή δε κι αν είναι για χωρών, να πιάσω τα μαντήλια. Άνου να πάμε, ροδαφνού. Κι ό,τι κι αν θέλεις,

Όπα, με ευνηδίασε κάπως το απότομο τέλος. Γεια σας φίλοι ακροατές. Πάλι έχω την ευχαρίστηση να βρίσκομαι μαζί σας. Έχετε τους θερμότατους μου χαιρετισμούς. Μείνετε μαζί μου για την επόμενη ώρα. Και ξεκινήσαμε με την ορχήστρα του Σταύρου Ξαρχάκου και μας παίξανε «Τα δάκρυά μου είναι καυτά». Φίλοι ακροατές, σήμερα έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις. Γι' αυτό σας προειδοποιώ και πάλι, ετοιμάστε μολύβι και χαρτί. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι το κέφι που δημιουργήθηκε από το πανηγύρι μας πριν 3 εβδομάδες είναι ακόμα μαζί μας. Και γι' αυτό το λόγο θα σας παίξω μερικά τραγούδια από

Καλά μας λέει ο Γιώργος. Θεέ μου την τόση ομορφιά που έχουν τα πανηγύρια, που είναι με αγάπη και χαρά γεμάτα τα ποτήρια, που σμίουν οι χωριανοί με τσιξενιτεμένους και με συντέκνους ακριβούς και φίλους μπιστεμένους. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έγραψε ο ίδιος ο Γιώργος Στρατάκης, το τραγούδισε, έπαιξε τη λύρα και η στίχη είναι της Δέσποινας Παντιδάκη. Great song. We should make it the theme of our panigiri. So welcome, dear listeners, to the weekly radio show.